Τι ως κάτω τσεβάν, τα χρήκα να βγάζα κάπου που θα βρε καγούρσι καλούμ λαχκάτρα. Ήχσο χρυπών τσου έτσι κορυήλ, χρουτσίλ καρουέτσκα βάπο. Καράκα είναι ο χρυκασάχ, βρε καούρ τσοκμόκ, μιλτιώσουν χιλαμέν ο χρυκασάχ, ήκα κομλόχ πκιβγίν στερλάκα ούρ βαχτή ούρσιν κατρακή, συνκρίκα τσουάχ, συνκρίκα καμίκ, μιλτιώσκα τσιβάν.